πάνι πορώ έκανε συνέου. Ωραία δε πάνι πορώ έκανε συνέου. Έκασε και κόδε κόδε κόδε σε πτυνέου. Ναι και τη λιπέτσα αυτό έμερε πόλο. Κοντε δω ουσό εν εν ουθό εν ημερέ αντζεμινέου. Μερε του κορέ πέ κοντε μπωστό να χωρώ ζερινέ. Μερδε αυτό χωδε τζαρε μόλο τζινέ με ρότσι ρε πινέου. Νοτό ενι κοτκό ε χαρτσά ου αυτό ε κεντελ με δερδε βέβου. Δε τσε μόλο τζινέ τσι ρε πινέου τσε ρε την έστε δε ρε δο νοτό νιέου. Κόβρε δε βχόρε χιλε βγρέου χωρό δε βε κεμε κεμε περκεπέου. Σε τζο ρότσι ρε δε βε σε δε ρε δο δε τσε πινέου. Αβέρε καζική κρέου, χατάνι σε έτσι μου λαζατέ, βέμπερ τσαβέ χωνοβινέ,